0: Καλημέρα σε όλους. Είναι 3 η ώρα, είναι βράδυ Σαββάτου, ξημέρωμα Κυριακής και ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι ο Σταύρος Τάνας, δίπλα μου έχω τη Βάσια Σπανουδάκη και συνήθως μας ακούτε ώρες απογευματινές, η αλήθεια είναι 6 με 8 τα Σάββατα, αλλά σήμερα αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις που είμαστε εδώ σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες?
1: Πολύ ωραία νιώθω και εγώ που είμαστε εδώ έτσι για πρώτη φορά με τα μεσονύχτια στο Ράδιο Πάντιον, σε μια εκπομπή που σήμερα ονομάσαμε Νύχτα στα μικρόφωνα, γιατί δεν ξέρω, κάπως το να είσαι νύχτα στο μικρόφωνο και να έτσι βάζεις λίγο κάποια τραγούδια από πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες που μπορεί για σένα να έχουν ένα πολύ, να εκφράζουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι κάτι έτσι πολύ διαφορετικό. Θα είναι μια εκπομπή πολύ συναισθηματική, ερωτική θα πω.
0: Οπότε όλοι εσείς, όλες οι ψυχές που είστε έξω, είστε μέσα στο σπίτι σας, περπατάτε κάπου στην Αθήνα ή κάπου γενικά στον κόσμο, γιατί η διαδικτυακή συχνότητα έχει και τη δυνατότητα και την ικανότητα να μπορεί να απευθύνεται απανταχού και στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Θα περάσουμε μαζί αυτό το βράδυ, οπότε
1: μπορεί να είστε μόνοι, μπορεί να είστε με παρέα, αλλά ελπίζουμε να πάμε μαζί μέχρι το πρωί και να περάσουμε ωραία, με μουσικές επιλογές που καλύπτουν λίγο όλα τα γούστα, νομίζω.
0: Οπότε αφαιθείτε, νιώστε ελεύθερα, εκφραστείτε ελεύθερα, στείλτε μας τα μηνύματα στο chat, στείλτε μας τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, πώς νιώθετε και στείλτε μας επίσης και άμα θέλετε να ακούσετε έτσι κάποιο κομμάτι στον αέρα. Έτσι θα το πάμε σήμερα, παρείστηκα, μέχρι να ξημερώσει.
1: Αλλά επειδή είπαμε ότι θα το πάμε το βράδυ έτσι λίγο πιο ερωτικά, ερωτικά χωρίς Γιάννη Πάριο δεν γίνεται, οπότε
0: πάμε να ακούσουμε Γιάννη.

0: Μα το σημάδι στο λαιμό από τα φιλιά σου και νομίζω ότι κανένα σημάδι δεν σβήνει στην πραγματικότητα αν είναι από φιλί. Μένει εκεί, ακόμα και αν δεν φαίνεται.
1: Κανένα σημάδι δεν σβήνει αν είναι από φιλί και κανένα σημάδι δεν σβήνει, εγώ θα πω, αν προέρχεται από έρωτα. Είτε είναι σημάδι σωματικό, είτε είναι σημάδι ψυχικό. Γιατί και τα ψυχικά σημάδια μένουν.
0: Και αυτά κυρίως είναι που μένουν και που δεν σβήνουν. Και πάντα δείχνουν ότι κάτι υπήρξε και κάτι έγινε, κάτι συνέβη, κάτι κάποιος κάπου ένιωσε και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί και να νιώθετε, μπορεί και να μην νιώθετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιος να νιώθει έτσι πολύ όμορφα συναισθήματα.
1: Και επίσης να δώσουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο respect στον τεράστιο Γιάννη Πάριο, ο οποίος έχει συνοδεύσει όλων μας τα συναισθήματα και τις ερωτικές απογοητεύσεις, ενοχλήσεις, μπερδέματα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από τη να κάνουμε παρέα με τον Γιάννη Πάριο όντας ερωτευμένοι. Όχι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Για πες τι έλεγες.
0: Αλλά θα έλεγα ότι το να νιώθω τελικά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, όσο άσχημο και αν είναι η ερωτική απογοήτευση και όσο και αν πέφτεις και κλαις τα πατώματα, μετά πάλι πάμε και ρωτευόμαστε ξανά.
1: Είναι λίγο
0: και πάλι πάμε τα ίδια. Και πάλι μας αρέσει. Και πάλι θα το κάνουμε πάντα αυτό.
1: Είναι σαν το καρδιογράφημα, μία πάνω, μία κάτω, μία πάνω, μία κάτω. Αλλά ξέρεις τι, επειδή μου έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει τραγουδήσει ένα υπέροχο τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στίχη, αν θυμάμαι καλά, Ισάκ Σούσης, με διορθώνεται αν κάνω λάθος, που λέει ότι και μία δεύτερη φορά, σαν τον παλιό στρατιώτη, θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα από την πρώτη.
0: Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο ο έρωτας να μην σου υπόσχεται ζωή, αλλά κάποιες φορές αξίζει να πεθάνεις ξανά και ξανά για αυτόν.
1: Ακριβώς.

0: Και τελικά, ποια πονάει περισσότερο, η πρώτη ή η δεύτερη? Νομίζω η κάθε μία πονάει διαφορετικά.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Ξέρεις, στην πρώτη τρως το χαστούκι, το στραπάτσο, νιώθεις αυτό το πόνο. Στη δεύτερη όμως που έρχεται εις διπλούνη απογοήτευση, νομίζω ότι πονάει διαφορετικά και ίσως κατά μία πονάει λίγο περισσότερο, δεν ξέρω. Τι λες?
1: Δεν το έχω επεξεργαστεί αρκετά αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά
1: κάθε φορά είναι, δεν ξέρω, κάπως διαφορετικός ο πόνος, κάπως...
0: Αλλά ας το πάμε και λίγο αλλιώς, δηλαδή. Πριν φτάσεις στον πόνο,
1: πηγαίνοντας... Αυτό θα έλεγα.
0: Στην αρχή, στην αυτή.
1: Ξεκινήσαμε πολύ αρνητικά, ξεκινήσαμε με τον πόνο. Ο πόνος μόλις πριν έλεγα ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα όμως. Και ο στόχος της σημερινής εκπομπής δεν είναι μόνο να κλάψουμε. Ο στόχος της σημερινής εκπομπής είναι να συνδεθούμε.
0: Είναι να νιώσουμε και να συνδεθούμε.
1: Να νιώσουμε και να συνδεθούμε. Και αυτό το πετυχαίνει ο έρωτας για ακόμα μια φορά.
0: Δύο πράγματα το πετυχαίνουν αυτό πολύ καλά. Ο έρωτας και το ραδιόφωνο. Και εμείς αυτή τη στιγμή τα έχουμε και τα δύο.
1: Αυτό ακριβώς. Και στο κάτω-κάτω, νομίζω το είπα και πριν, θα το πω και πιο μετά. Νομίζω το είπα και πιο μετά. Όπου και να καταλήγει, και όσο και αν τελικά πονάει, δεν παβεί να είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Κάτι που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Αλλά η πρώτη φορά...
0: Νομίζω αυτό
1: που νιώθεις κάτι για κάποιον...
0: Της πρώτης φοράς. Για ακούστε το Γιάννη.
1: Τι είναι τελικά, τι συμβαίνει στην πρώτη φορά...

0: αχ, αυτή η πρώτη φορά, αχ, αυτό το σκύρτημα που έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις και σε τραντάζει ολόκληρο.
1: Εκεί που δεν το περιμένεις, αυτό ακριβώς που εκεί. Λες, είναι, κάποιοι θα λέγανε κλισέ. Και κάποιες φορές τα κλισέ δεν τα αγαπάμε, γιατί λέμε τώρα πολύ κλισέ αυτό που λες. Εγώ θα πω ότι παρόλο που όντως και εγώ πολλές φορές μισώ τα κλισέ, λέω πολλά κλισέ, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα, ο λόγος που τα λέμε τόσες πολλές φορές είναι γιατί κάπως ίσως έχουν μια δόση αλήθειας. Οπότε αν υπάρχει κάτι που δεν προγραμματίζεται, αυτό είναι το συναίσθημα. Δεν μπορείς να το προγραμματίσεις, δεν λες σήμερα θα ερωτευτώ, αύριο θα χαρώ, μεθαύριο θα πονάω. Δεν λες αυτό. Είναι κάτι που απλά συμβαίνει.
0: Συμβαίνει και το αντιμετωπίζεις όπως αντιμετωπίζεις όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Παρόλο που σε το συγκεκριμένο συναίσθημα κάπως, ξέρεις, λίγο σε επηρεάζει παραπάνω, το νιώθεις λίγο πιο έντονα και εκτός από το ότι το νιώθεις πολύ έντονα με τον άλλον άνθρωπο τον οποίο αφορά αυτό το συναίσθημα, νομίζω ότι μπαίνεις και σε μια εσωτερική αναζήτηση του δικού σου εαυτού, τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ψάχνεσαι λίγο τι κάνω, που πάω, ποιος είμαι, που ήμουν, από που ήρθα, τι, που θέλω να καταλήξω. Μαθαίνεις, δοκιμάζεις και εν τέλει αλλάζεις, νομίζω.
1: Ναι. Επεξεργάζομαι αυτά που λες.
0: Πιστεύω δηλαδή ότι η ερωτική δοκιμασία και η έντονα συναισθηματική δοκιμασία είναι αυτή που σε αλλάζει, σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς, σε βάζει σε μια διαδικασία να επεξεργαστείς αυτά που νιώθεις, το περιβάλλον στο οποίο τα νιώθεις, το πώς τα νιώθεις, το πώς τα αντιλαμβάνεις, το πώς σε επηρεάζουν και τελικά όχι μόνο να μάθεις το πού θα πάει αυτό, το αν θα λήξει θετικά ή αρνητικά, αν θα πετύχει ή αν θα αποτύχει, αλλά και το τι άνθρωπος είσαι τελικά, νομίζω εγώ. Δηλαδή, οι έρωτες μας μαθαίνουν πολλά για το δικό μας εαυτό. Εγώ έχω μάθει πολλά από τους δικούς μου έρωτες.
1: Αναπόφευκτα, θα πω εγώ.
0: Και κάθε φορά που προχωράς και αλλάζεις στάδιο, ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι νιώθω σαν να κάνω και upgrade σαν άνθρωπος. Δηλαδή, το ένα, όχι λάθος, αλλά κάπου που μπορεί να την πάταγα στο παρελθόν, παίρνοντας το συγκεκριμένο μάθημα, μετά λίγο τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, τη δεύτερη, την τρίτη φορά.
1: Ελπίζω αυτό το μάθημα να το παίρνεις όσο είσαι ακόμα νέος και αν μη τι άλλο, όσο πάντα μπορείς να μαθαίνεις κάτι, να το ζεις και να μην το αποφεύγεις. Όταν μαθαίνεις για τον εαυτό σου, πότε όταν νιώθει κάτι ότι μπορεί να το ζήσει, ότι δεν υπάρχει, δεν έχω χρόνο, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να το δείξω, δεν παίζω παιχνίδια, δεν θέλω, δεν θα κάνω, δεν θα πω, δεν θα δείξω, δεν θα εκφράσω αυτό που νιώθω.
0: Όχι, είμαι μέχρι εδώ, είμαι ίξης αφήξης, κάπως πάω και έρχομαι, δηλαδή σε μια τέτοια... Νομίζω ότι η ειλικρίνεια είναι το πάνω.
1: Γιατί αλλιώς μετά φτάνει σε μια αγαπημένη μας ταινία να κάθεσαι και να βρίσκεις έτσι απομεινάρια από παλιούς σου έρωτες και να σκέφτεσαι τι ακριβώς συνέβη και όλο αυτό χάθηκε και να θυμάσαι απλές βόλτες που μπορεί και να μην συνέβησαν ή να μην ολοκληρώθηκαν και κάποιες νύχτες με τραγούδια γεμάτα φάλτσο. Οπότε, μόνο μου φάλτσο λοιπόν, από τον νυχτερινό εκφωνητή. Που γίναμε κι εμείς για λίγο σήμερα νυχτερινοί εκφωνητές.
2: Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
3: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προς κεφάλαιο στο όνειρο μου το χάζει.

0: και τελικά αυτά τα φάλτσα είναι που κάνουν.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και τελικά αυτά τα φάλτσα, όπως ας πούμε αυτό το break το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο να πέσει εδώ, είναι αυτά τα οποία έρχονται κάπως λίγο λοξοδρομούν τη διαδρομή, αλλά είναι αυτά που νομίζω ότι εν τέλει την κάνουν πιο όμορφη. Συμφωνείς?
2: Αυτά τα φάλτσα,
1: Αυτά τα φάλτσα.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Αυτές οι μελωδίες, αυτά τα τραγούδια, αυτές οι σκέψεις, οι οποίες μπορεί να είναι ανάκατες, ασυνάρτητες, να μην έχουν την τέλεια συνοχή, να μην εκφράζονται με τον πιο σωστό τρόπο.
2: Νομίζω ότι κάποιες φορές το βασικό δεν είναι η τέλεια αρμονία, αλλά το αληθινό, κάτι αληθινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και για να μείνουμε λίγο στο... έτσι σε όλο αυτό το νυχτερινό εκφωνητή, γιατί κάπως εμείς ταυτιστήκαμε και εδώ ως ραδιοφωνική παραγωγή. Και
1: άλλος έρωτος αυτό το πράγμα.
2: Το ραδιόφωνο έχει έτσι έναν μαγικό τρόπο να ενώνει τους ανθρώπους. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης έστελνε τα ραδιοκύματά του πάνω από την πόλη για να βρει μια κοπέλα. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να στείλουμε τα ραδιοκύματά μας.
1: Όμως έχουμε μία διαδικτυακή συχνότητα, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορούμε να τη στείλουμε και να πιάσει οποιονδήποτε βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε εμείς τη στέλνουμε για να απευθυνθεί σε όλους εσάς και εσείς επίσης με τη σειρά σας να τη στείλετε στο άτομο το οποίο θέλετε και κάπως έτσι να κάνουμε μία σύνδεση.
2: Γιατί νομίζω ότι το βασικό και σήμερα είναι να βρούμε ένας τον άλλον, είναι να βρούμε ανθρώπους, να συνδεθούμε με ανθρώπους, και γιατί μπορεί ο καθένας να ψάχνει κάτι και κάποιον, μπορεί να είναι κάποιος συγκεκριμένος, να έχει ένα όνομα, μια οτιδήποτε, αλλά μπορεί και να μην είναι, μπορεί να μην έχει ακόμα, δεν ξέρω. Και τι σημαίνει και το κάποιος? Μπορεί οποιοδήποτε να συνδέεται με τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορεί να... Δεν ξέρω. Αν θέλεις να βρεις ένα συγκεκριμένο, άμα θες να γνωρίσεις τους ανθρώπους. Αλλά κάποιοι είχαν παλιούς τηλεφωνητές που βάζανε να παίζουν στον αέρα για να βρουν κάποιους ανθρώπους. Και αυτοί οι παλιοί τηλεφωνητές είχαν μια συγκεκριμένη φωνή. Και το άτομο είχε ένα συγκεκριμένο όνομα, αλλά εμείς τώρα παλιούς τηλεφωνητές δεν έχουμε, γιατί είμαστε μια άλλη γενιά και δεν κρατάμε αυτό. Και νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις στον αέρα και τις αναμνήσεις και τις σκέψεις και τη φαντασία. Οπότε θα αρκεστείτε στα δικά μας λόγια και κυρίως στα τραγούδια.
1: Και όσον αφορά τη φαντασία, νομίζω ότι μπορούμε να την αφήσουμε στην κρίση του καθενός και της καθεμιάς από εσάς να τη διαχειριστεί όπως εκείνος θέλει. Κάπως έτσι και χωρίς έτσι, πολλά φτάσαμε 3.30.
2: Φτάσαμε 3.30.
1: Της βραδινής μας βόλτας εδώ στο Ράδιο Πάντιον.
2: Από ένα ρομάντζο, χαζορομάντζο για κάποιους, δεν ξέρω. Και εγώ πολλές φορές χαζορομάντζο το λέω, αλλά συνειδητοποιώ ότι είμαι αυτό το χαζορομάντζο μέχρι την καψούρα.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει χαζορομάτζο.
2: Δεν υπάρχει
1: χαζορομάτζο, και να σου πω τι αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει χαζορομάτζο. Το επόμενο τραγούδι. Για αυτούς που λένε ότι χαζορομάτζο και τι τα σκέφτεσαι, έρχεται ο Παντελής Θαλασσινός να σου δείξει πως όταν άλλος σου λέει χαζορομάτζο, εσύ κάθεσαι μόνος σου, τα σκέφτεσαι, ανεβάζεις, κατεβάζεις, αναλύεις, υπεραναλύεις, κάνεις overthinking που λέμε εμείς η Gen Z, και καταλαβαίνεις τελικά ότι τα πράγματα ίσως είναι λίγο πιο σοβαρά από όσα λένε γύρω μας. Οπότε, αναθεμάσαι από τον Παντελή Θαλασσινό.

0: αναθεμάσαι, δεν με λυπάσαι. Όντως καμιά φορά μπορεί να μην μας λυπούνται αυτοί τους οποίους σκεφτόμαστε.
1: Σκληρό.
0: Γενικά
1: αυτό.
0: Μιλάω.
1: Σκληρό.
0: Σκληρό, αλλά νομίζω αληθινό.
1: Και δεν ξέρω πόσες φορές είναι όντως ότι ο άλλος δεν σε λυπάται και πόσες φορές είναι αυτό που εμείς φτιάχνουμε στο μυαλό μας, γιατί ίσως έχουμε ανάγκη κάτι άλλο, κάτι ακριβώς περισσότερο, και μπορεί να μην υπάρχει και ανταπόκριση ακριβώς που θέλουμε. Και εκεί είναι τα παιχνίδια που λέγα πριν, ότι αν παίζεις παιχνίδια, δηλαδή ρε παιδί μου, πες ξεκάθαρα στον άλλον, νιώθω αυτό, και μην κάθεσαι να σκέφτεσαι τώρα πότε θα μου στείλει, πότε θα μου κάνει.
0: Ξέρεις όμως κάτι, και επανέρχομαι σε αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι νομίζω ότι όταν υπάρχει μία ανταπόκριση, ό,τι και αν είναι αυτή, δηλαδή υπάρχει μία αλληλεπίδραση. Από μόνη της αυτή η αλληλεπίδραση γεννά κάτι. Αυτό το κάτι κάπου θα σε πάει. Μπορεί να σε πάει ακριβώς εκεί που θέλεις, μπορεί να σε πάει κάπου αλλού, μπορεί να σε πάει κάπου καλύτερα, κάπου που δεν φαντάζεσαι. Αλλά κάπου θα σε πάει από τη στιγμή που υπάρχει αλληλεπίδραση, και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο, καλό είναι να τη ζήσουμε και να μην προσπαθούμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας, γιατί νομίζω ότι και ποτέ δεν θα είναι στο 100% στα μέτρα μας, αλλά να την εξερευνήσουμε, να προσπαθήσουμε να την ανακαλύψουμε και να ίσως και να πάμε με τα νερά της εισαγωγικά, γιατί κάπου θα βγάλει. Και είναι κρίμα και να χάσουμε και την ευκαιρία αυτής της αλληλεπίδρασης.
1: Σίγουρα. Βλέπω... Αλλά μιας που υπάρχει έτσι λίγο μια εναλλαγή εδώ
0: βλέπω
1: πέρα, ρομάτσο και καψούρας.
0: Βλέπω ότι είναι το ποντίκι και μιλάμε για αλληλεπίδραση, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση από την επόμενη τραγουδίστρια.
1: Από την Ανούλα τη Βύση.
0: Είναι ο...
1: Γιατί εδώ πέρα είναι... είμαστε λίγο στο μετέχμιο Σάββατο και Κυριακής. Είναι Κυριακή στην πραγματικότητα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι είναι βράδυ, γιατί ξημερώματα μετά το Σάββατο είναι Κυριακή. Και άλλοι τα Σάββατα και τις Κυριακές βγαίνουν. Άλλοι κάθονται και κλαίνε, οπότε για αυτούς που χρειάζονται έτσι μια παρηγοριά, έρχεται εδώ η Άννα η Βύση και τους δίνει το τραγούδι, το οποίο τους επιτρέπει να εκτονωθούν, να ξεσπάσουν. Οπότε πάμε στο Λεκέ.

0: Όντως, δύσκολα, δύσκολα βγαίνει ο Λεκές. Δύσκολα βάσκει μου τα πράγματα.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο οριακό.
1: Πιστεύεις.
0: Το πάμε το πράγμα. Άμα φτάσουμε σε σημείο να μην βγαίνει ο Λεκές, το σημείο είναι οριακό.
1: Έχει ποτίσει για τα καλά.
0: Αλλά εδώ βάζουμε έναν αστερίσκο. Είπες πριν ότι δεν έχουμε ραδιοκύματα, αλλά επειδή εμάς η συχνότητά μας πάει παντού, έχουμε παρέα όχι μόνο από την Ελλάδα, μας ακούνε και στα εξωτερικά. Οπότε, και νομίζω ότι η παραγγελία εδώ που έχουμε από το κοινό και από το φίλο μας, τον Δημήτρη, που του στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο πολύ πολύ αγαπημένο Παρισάκι και σε όλη την παρέα εκεί, ταιριάζει τέλεια με το topic της συζήτησης, εγώ θα πω, γιατί ο Λεκές δεν βγαίνει. Εσύ γίνεσαι τρελός πια για την κατάσταση αυτή και για το Λεκέ που δεν μπορεί να βγει και έρχεται εδώ η πολύ μεγάλη μουσική σύμπραξη δύο τεράστιων καλλιτεχνών, όπου ο Γιώργος Νταλάρας διασκευάζει το Mad About You του Sting, οι δυο τους συναντιούνται και έρχεται το επόμενο τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μας τον Δημήτρη στο Παρίσι.

0: Mad About You Sting σε αυτή την πολύ πολύ πολύ όμορφη διασκευή του Γιώργου Νταλάρα και φτάνουμε σε αυτό το σημείο που γινόμαστε τρελοί. Γινόμαστε συχνά τρελοί νομίζω εξαιτίας του έρωτα, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ και δεν το θεωρώ και κακό.
0: Δεν το θεωρείς κακό, για πες.
1: Άμα δεν γίνεις και λίγο τρελός αυτή τη ζωή, να σου πω κάτι. Το ότι ερωτεύεσαι και μπορείς να γίνεις τρελός και μπορείς να μην σκεφτείς και απλά να κάνεις αυτό που νιώθεις. Αν καταφέρεις και τη νιώσεις αυτή την ελευθερία, νομίζω ότι πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι υπερβαίνουμε τον εαυτό μας για έναν έρωτα και ότι γινόμαστε τρελοί, αλλά κάποιες φορές είναι καλό γιατί κάνουμε πράγματα που δεν θα κάνουμε αλλιώς. Πόσες φορές απελευθερωνόμαστε και είναι το έναυσμα ένας έρωτας.
0: Πολύ.
1: Και μπορεί μετά να επεκτείνεται κι αλλού, να νιώθεις μετά πιο απελευθερωμένος, να κάνεις τρέλες που δεν έχεις ξανακάνει γενικότερα στη ζωή σου.
0: Όντως. Όντως. Αλλά αυτό το συνέστημα σε διακατέχει και επειδή εμείς είμαστε και κάνουμε και μουσική εκπομπή και γενικά εκφραζόμαστε μέσα από τη μουσική, νομίζω ότι στον έρωτα σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική.
1: Άμα δεν παίζει η μουσική.
0: Τα τραγούδια οι καλύτεροι φίλοι των ερωτευμένων.
1: Προφανώς και είναι.
0: Και νομίζω ότι το επόμενο είναι ένας πολύ πολύ καλός φίλος των ερωτευμένων, των απογοητευμένων, των γενικά θα πω των συναισθηματικών ανθρώπων. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, Χρήστος Δάντης, Το παλιό μου παλτό.
2: Έχω

0: Και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι, μείναμε όσο το πρωί και έξω έριχνε χιόνι, αλλά νομίζω ότι ό,τι καιρό και να κάνει έξω, αν εσείς εκεί που βρίσκεστε είστε καλά και νιώθετε ζεστά και οικεία.
1: Κες στην πραγματικότητα.
0: Κες. Βρε δεν πανάχει. Μείον
1: 15. Μείον 35. Ό,τι και να έχει.
0: Έχει 35 μέσα. Ο έρωτας της αψηφάτης.
1: Άμα σε καίει ο έρωτας και η επιθυμία για κάποιον. Και στο κάτω-κάτω...
0: Της γραφής.
1: Έχεις ένα...
0: Αξίζει να καταστραφείς.
1: Κανείς κάποιο spoiler, ας πούμε. Ή κάποια παραγγελιά που δεν μου έχεις πει.
0: Κάνω παραγγελιά που δεν σου έχω πει.
1: Ευχαριστώ. Οπότε, αλλά νομίζω ακούγοντας και το παλιό παλτό... Σκέφτεσαι, δεν ξέρω, σκέφτεσαι για ακόμα μια φορά στιγμές. Σκέφτεσαι στιγμές που πέρασαν και από ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή ήταν μια νύχτα που έξω έριχνε χιόνι, εσύ σκέφτεσαι ακριβώς τη ζεστασιά που είχε μέσα. Σκέφτεσαι το ότι γίνατε λιώμα και άμα δεν γίνεις αυτές τις στιγμές λιώμα πότε θα γίνεις.
0: Πόσες αναμνήσεις έχει πράγματι αυτό το παλιό παλτό που κουβαλάει ο καθένας και πώς αυτές οι αναμνήσεις σε οδηγούν στο όνειρο το οποίο εσύ δεν θέλεις να χαθεί και ακόμη και αν το βλέπεις να χάνεται, θέλεις λίγο ακόμα.
1: Οπότε φροντίζεις να το ζεις πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Γιώργος το έγραψε, Γιώργος το τραγούδισε και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα soundtrack των καψούριδων όλης της Ελλάδας. Νομίζω.
1: Δικαίως.
0: Δικαίως. Τώρες μικρές και κάπως έτσι εμείς μπήκαμε στις 4 και 4 λεπτά Κυριακή.
1: Μπορείτε να κάνετε μια ευχή.
0: Μπορείτε να κάνετε μια ευχή. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το ξημέρωμα και επειδή είπαμε ότι δεχόμαστε και παραγγελιές και θα πάμε αυτό το μισάωρο έτσι λίγο πιο λαϊκό καψούρα κατάσταση, οπότε βάλτε και κανένα ποτάκι άμα είστε...
1: Περιμένατε βέβαια 4 ώρα να βάλουμε 4 πι για μαζονάκι, αλλά εμείς επιλέξαμε...
0: Εμείς στις 5.
1: Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από το μαγαζί.
0: Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε. Θα μείνουμε στο μαγαζί μέχρι τις 6, οπότε βάλτε κανένα ποτάκι να συνεχίσουμε έτσι παρέα σε πιο καψούρικους ρυθμούς, οπότε...
1: Γιατί ο φίλος μας ο Βασίλης μας ζήτησε Βασίλη.
0: Αλλά όχι Παπα Κωνσταντίνο.
1: Αλλά Βασίλη Τελέγκα. Οπότε...
0: Θα του το αφιερώσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Να αφαιθεί και να το νιώσει όπως αυτός θέλει.
1: Φωτογραφία.

Ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Και μετά από αυτό το τραγούδι, μας γράφετε εδώ στα σχόλια «Ωρε τι γίνεται» και θα συμφωνήσω, το έχουμε γυρίσει σε πολύ καψούρα. Η αλήθεια είναι ότι το κόνσεπτ της σημερινής εκπομπής, η αρχή του, ήταν κάτι πιο ρομαντικό, έτσι λίγο πιο ερωτικό. Λίγο θα έλαμε να εξυμνήσουμε τον έρωτα, θα πω. Κάπως λίγο από μόνο του, θα πω, γύρισε σε πιο καψούρα. Και θα πω γιατί έρωτας χωρίς καψούρα δεν γίνεται. Οπότε ό,τι και να λες και ρομαντικά θα το ζήσεις, αλλά και καψούρα είναι καψούρα.
1: Η καψούρα είναι βασικό συστατικό του έρωτα. Είναι σαν να κάνεις κέικ χωρίς αλεύρι. Ή μάλλον όχι, είναι σαν να κάνεις κέικ και να μην βάζεις baking powder για να φουσκώσει.
0: Έχεις δίκιο. Οπότε από τη στιγμή που ερωτεύεσαι μπορεί να ακούς τα πιο ρομαντικά τραγούδια. Μπορεί να σκέφτεσαι βόλτες στη νυχτερινή Αθήνα. Αλλά μετά, είτε είσαι στα καλύτερά σου, είτε έχεις περάσει ερωτική απογοήτευση, η καψούρα θα χτυπήσει κόκκινο, θα θες να ακούσεις όλα αυτά τα τραγούδια και μιας που έχουμε πιάσει εδώ πέρα συχνότητα και είμαστε σε μια εκπομπή έτσι χαράματα, με αγαπημένους φίλους που μας ακούνε, πάμε να ακούσουμε και τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει «Η φίλη μου χαράματα».

0: Και αναρωτιέσαι λοιπόν τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Και νομίζω το έχουμε νιώσει αυτό το συναίσθημα όταν κάπως βλέπεις.
0: Εγώ σίγουρα.
1: Γύρω στον κόσμο. Δεν ξέρω κάποιες φορές πότε νιώθω χειρότερα. Όταν μου λείπει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος και είναι όλοι γύρω μου μέσα στα μέλια, ή όταν δεν υπάρχει καν κάτι και είναι όλοι γύρω μου μέσα στα μέλια.
0: Εγώ θα πω το δεύτερο.
1: Κάποιες φορές και εγώ θα πω το δεύτερο.
0: Να σου πω κάτι. Όταν υπάρχει κάτι. Και είναι αυτό που έλεγα πριν. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Κάτι συμβαίνει. Όταν κάτι
1: ακόμα κι αν καταλήξει σε κάτι.
0: Όταν κάτι δεν αρνητικό. Συμβαίνει, δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι. Κάποιες φορές νομίζω ότι αυτό το κενό, αυτή η έλλειψη έρωτα. Όχι όμως λόγω απόρριψης, αλλά λόγω το ότι εσύ ο ίδιος δεν νιώθεις, γιατί για το χύψη λόγο, είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά από έναν έρωτα που δεν έχει ανταπόκριση.
0: Εννοείται πως είναι, γιατί είσαι στην αδράνεια, είσαι στην απάθεια. Δεν έχεις κάτι να περιμένεις, κάτι να σκέφτεσαι, κάτι να ελπίζεις, κάπου να πιστεύεις ότι θα πάει. Γιατί, να σου πω κάτι, άμα το νιώσεις.
1: Αυτό θα. Από το στόμα μου το πήρες.
0: Τι να
1: στο κάτω-κάτω τη γραφή.
0: Το βάλουμε. Το τραγούδι στο κάτω-κάτω τη γραφή αξίζει να καταστραφείς.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω

0: ένα απόλυτο τραγούδι από τον απόλυτο τραγουδιστή του έρωτα, Γιάννη Πάριο, γιατί αυτή η καταστροφή, την οποία βέβαια προσπαθείς να αποφύγεις, γιατί είναι πολύ επίπονη η καταστροφή αυτή, τα συζητήσαμε και πριν, αλλά νομίζω ότι είναι μέρος του παιχνιδιού, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Και πηγαίνοντας έτσι σιγά σιγά προς το κλείσιμο του λαϊκού προγράμματος τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και ενώ η ώρα έχει πάει 4 και 21 εσίως, οπότε πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το και μισή, να κλείσουμε και αυτό το μισάωρο χαλαρά και να αλλάξουμε μετά λίγο έτσι. Όχι κλίμα, γιατί το κλίμα ένα είναι και έτσι θα πάμε μέχρι τις 6, αλλά να αλλάξουμε θεματική, να το πω, πώς να το...
1: Πολλά έχουμε να πούμε ακόμα. Οπότε, όταν αγγίσεις αυτό το θέμα...
0: Από ένα playlist καψούρας δεν μπορεί να λείπει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πάρα πολλά τραγούδια, αλλά νομίζω ότι εδώ ταιριάζουν τα λαδάδικα.

0: Και ο απαγορευμένος κομμένος στίχος λέει: τόσα παίρνω και ό,τι θες, την τιμή περιλαμβάνεται ο καφές. Και αυτό το τραγούδι επί της ουσίας για μία μορφή αλληλεπίδρασης μιλάει. Αν το καλοσκεφτούμε, και νομίζω ότι δικαίως δεν λείπει ποτέ από ένα playlist ενός καψούρι. Και κάπως έτσι κλείνουμε την ενότητα καψούρι για σήμερα. Και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα επιστρέψουμε σε αυτό το σκύρτημα, το συνέστημα, τον πυρήνα από
1: θα
0: εκεί
1: ακούσουμε
0: που ξεκινάνε
1: πρώτα, έτσι,
0: όλα.
1: Λίγο από λαϊκό, θα ακούσουμε Βίκη μου σχολιού και από το επόμενο μισάρο θα αλλάξουμε. Γιατί σας είπα πριν που ήταν 4 και 4 η ώρα να κάνετε μια ευχή, δεν ξέρω τελικά, βγαίνουν οι ευχές όταν...
0: Λένε ότι αν δεν τις λες βγαίνουν.
1: Αν δεν τις λες, δεν ξέρω η αλήθεια είναι... Αν είναι ότι βγαίνουν οι ευχές στην ώρα ή όταν πέφτουν τα αστέρια και βλέπεις τα πέφτουν αστέρια, αν βγαίνουν οι ευχές. Ξέρω όμως ότι για κάποιο λόγο έχουμε την ανάγκη να κάνουμε αυτές τις ευχές, γιατί έχουμε την ανάγκη για λίγο να πιστέψουμε ότι μπορεί να βγουν αληθινές και ίσως να πάρουμε λίγη δύναμη, ειδικά όταν πρόκειται για κάτι ερωτικό. Οπότε δεν ξέρω αν στο επόμενο τραγούδι θα... Ποιος έχει στείλει αυτό το αστέρι, γιατί είναι το ένα αστέρι πέφτει. Δεν ξέρω ποιος έχει στείλει αυτό το αστέρι, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιήσει κάποια ευχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση δίνει δύναμη την ώρα που κάποιος πονάει. Αυτό.
0: Επίσης το αστέρι, όπως τα ραδιοκύματα μπορεί να σε βρουν όπου και αν βρίσκεσαι και ο ήχος μπορεί να σε βρει όπου και αν βρίσκεσαι, το αστέρι μπορεί να είναι ένα κοινό σημείο το οποίο μοιράζεσαι με έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή πολύ μακριά σου, την ίδια ακριβώς στιγμή.

0: Και επιστρέφουμε εδώ στο Ραδιοπάτιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, με Bonnie Tyler αυτή τη φορά, γιατί νομίζω ότι αυτό που μπορεί να ενώσει τελικά τη Βίκη Μοσχολιού με την Bonnie Tyler είναι ακριβώς αυτό το συνέστημα που βγάζουν όταν ακούς οποιοδήποτε τραγούδι.
1: Και από την Bonnie Tyler, βλέποντας το επόμενο τραγούδι, εγώ θα πω ότι θα πάμε στην Ελληνίδα Bonnie Tyler. Όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πάμε σε Μάνο Χατζηδάκη, γιατί μέσα σε αυτή τη φούρια του έρωτα, ένας συνθέτης ο οποίος, ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ερωτικός, είναι ο Χατζηδάκης. Εκφράζει πολύ ωραία αυτό το σκύρτημα, αυτό το συνέστημα, αυτή την εκφραστικότητα που νιώθεις, που πολλές φορές δεν μπορείς να τη βάλεις σε λόγια. Και ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί και δεν μπορείς να βρεις πώς θα το πεις. Οπότε, Τζένι Καρέζη, σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, «Μην το ρωτάς τον ουρανό».

0: Μην το ρωτάς τον ουρανό λοιπόν, και ανέφερες πριν Σταύρο, έτσι, όχι βασικά δεν είναι, όχι μόνο εσύ, συζητήσαμε πριν για το τι είναι χειρότερο λοιπόν τελικά, έτσι, κάπως ένας έτος που δεν πάει καλά και πρέπει να το ξεπεράσεις ή το να μην νιώθεις τίποτα. Προσπαθείς να θυμηθείς για κάποιο λόγο, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Γιατί το απαντήσαμε το ερώτημα, δεν περιμένω να απαντήσεις.
1: Αλλά επειδή τώρα το είπες ξανά, εγώ θα πω ότι για να κάνω το 2-2...
0: Θέλω να, πω το λίγο, να το πω από την ανάποδη μεριά γι' αυτό.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά πολλές φορές, το τι αξίζει τελικά, αξίζει κάτι, πολλές φορές, πόσες φορές φοβόμαστε ότι κάτι έτσι μπορεί να περάσει, να ξεχαστεί, να φθάρει, να χαλάσει. Αλλά νομίζω ότι το βασικό στον έρωτα είναι ότι από τη στιγμή που κάτι συμβαίνει, είναι αληθινό και υπήρξε κάποια στιγμή αληθινό και δεν χάνεται. Μια στιγμή δεν χάνεται. Μπορεί μια σχέση να τελειώσει, αλλά η στιγμή δεν χάνεται. Η στιγμή όπως την έζησες είναι η στιγμή. Και στο κάτω-κάτω είναι το νόημα που δίνεις και εσύ στις παλιότερες στιγμές σου. Οπότε νομίζω ότι όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους, όσοι και να είναι αυτοί που έχουν περάσει τη ζωή σου, στην πραγματικότητα αλήθεια πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι, όχι κάποιοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή μας είναι αντικατάστατοι. Όχι γιατί δεν θα τους ξεπεράσεις ποτέ, γιατί δεν θα βρεθεί κάποιος άλλος να ζήσει κάτι όμορφο, αλλά γιατί κάθε άνθρωπος κάτι σου δίνει που μένει χαραγμένο στην ψυχή σου. Οπότε δεν έχει σημασία αν τελικά θα γίνει κάτι παντοτινό, αν θα σταματήσει ή αν θα χαλάσει. Από τη στιγμή που κάτι νιώθεις, είναι πολύ αληθινό. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να αποφεύγουμε ένα τόσο όμορφο συνέστημα. Όσο φαντασιακό είναι, άλλο τόσο αληθινό είναι. Από τη στιγμή που ξεκινάει κάπως να υπάρχει. Από τη στιγμή που το νιώθεις. Οπότε, για αυτές τις στιγμές, τις πολύ τρυφερές, για αυτές δεν ζούμε.
1: Για αυτές ζούμε, αλλά νομίζω ότι για να έχουν διάρκεια και διαχρονικότητα και αξία στο χρόνο και στο κουτί των αναμνήσεων που μαζεύει ο κάθε άνθρωπος, και το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε από αυτή τη ζωή την οποία περνάμε, είναι οι στιγμές αυτές να είναι αληθινές. Και τώρα θα κάνω και με ένα πολύ πολύ μικρό άνοιγμα και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Μπορεί εδώ να αναφερόμαστε στον έρωτα, αλλά εγώ θα πω γενικά και θα κάνω αυτό το μικρό άνοιγμα, να μην διστάζουμε να τους λέμε και να τους εκφράζουμε τι μας κάνουν να νιώθουμε και πόσο σημαντική είναι για μας. Νίκος Παπάζογλου λοιπόν, το τραγούδι «Στιγμές».
2: Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

0: Και έτσι οι στιγμές κλειδώνουν και μένουν για πάντα χαραγμένες στο κουτάκι μας. Στο κάθε κουτάκι που έχει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και το κουβαλάει μαζί του από την αρχή ως το τέλος. Και ξέρεις, κάπου το τις ανασύρουμε και ποια η μουσική βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στην κανονική ροή του προγράμματός μας, ότι ταυτίζουμε πράγματα και καταστάσεις με τραγούδια. Εγώ μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι πολλές φορές με κάνει να ανασύρω αναμνήσεις και στιγμές, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, Βάση, ότι έχει σημασία να το ζεις, να το νιώθεις ανεξαρτήτως της έκβασης και της κατάστασης.
1: Εγώ κάποιες φορές σκέφτομαι

0: να κάνουμε το εφήμερο παντοτινό, κάπως να κάνουμε κάτι τόσο που φεύγει τόσο γρήγορα, να κρατήσει λίγο παραπάνω. Κάτι που έχει περάσει, θέλουμε να το θυμόμαστε. Και δεν αρκεί απλά να το θυμόμαστε, γιατί η μνήμη μπορεί να ξεθοριάσει, αλλά έτσι νομίζω κάποιες, όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο καθένας με το δικό του τρόπο, εμείς οι ρομαντικές ψυχές, κρατάμε κάτι εισιτήριο από σινεμά. Πέρα από τις φωτογραφίες, και φωτογραφίες φυσικά, αλλά μιλάμε τώρα για αντικείμενα. Το να δεις ένα εισιτήριο από σινεμά και να μην θυμάσαι την ταινία, αλλά να θυμάσαι πώς ήταν, ας πούμε, ένα ραντεβού, να θυμάσαι πώς ήταν το αεράκι, πώς ήταν η αίσθηση, το άγγιγμα, ένα βράδυ με φίλους, μια συζήτηση. Τι να σου πω τώρα, εγώ έχω κρατήσει μέχρι και χαρτί από live που έχω πάει, που ήταν από το τραπέζι, η κράτηση, το χαρτί που έγραφε κράτηση, το όνομά μου, ξέρω εγώ, 5 άτομα. Έχω κρατήσει μέχρι και αυτό.
1: Σκέψου πόσο σημαντική ήταν η ανάμνηση αυτή για σένα για να το κρατήσεις.
0: Θέλω να κρατάω λίγο όσο περισσότερα πράγματα γίνονται.
1: Αλλά και να κρατήσεις ένα.
0: Και μετά ανοίγεις αυτό που είπες, αυτό το κουτί. Εγώ τα έχω σε ένα φάκελο. Ό,τι είναι σε χαρτί, εισιτήρια, τα έχω σε ένα φάκελο. Ό,τι δεν χωράει, τα έχω σε ένα κουτί. Και κάποιες φορές απλά το ανοίγω και ξέρεις, νιώθω σε εκείνη τη στιγμή ότι απλά ανοίγοντας αυτό το κουτί μπορείς να φύγεις όλη την ιστορία της ζωής σου. Πράγματα που εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι αυτό που λες, πω πω τι θυμήθηκα τώρα, αλλά είναι ακριβώς αυτό.
1: Και εγώ το κάνω αυτό και μετά βάζω τα κλάματα.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο κλάμα.
1: Είναι πολύ ωραίο κλάμα. Είναι πολύ ωραίο κλάμα και είναι
0: ακόμα και αν είναι για στιγμές που, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να είναι κλάμα επειδή νιώθεις γεμάτος και χαίρεσαι για αυτά που έχεις ζήσει. Μπορεί να είναι και κλάμα γιατί μπορεί κάτι να θυμήθηκες που έχει τελειώσει και σου λείπει. Αλλά ακόμα και αυτό είναι ωραίο, γιατί είναι αυτό που είπα και πριν, από τη στιγμή που κάποια στιγμή το έζησες. Ακόμα και αν τελείωσε, είναι και αυτό μια ικανοποίηση, ότι κάτι έχεις από αυτό. Αυτό βασικά θέλω να πω. Οπότε να τελειώσω μόνο αυτό. Mm-hmm. Μπορεί λοιπόν εμείς να μην έχουμε κασέτες από παλιούς τηλεφωνητές, αλλά έχουμε τον δικό μας τρόπο να κρατάμε τις στιγμές μας, ο καθένας. Ο καθένας θα κρατήσει αυτό που είναι σημαντικό και θα το αποτυπώσει και θα προσπαθήσει να το κρατήσει με τον τρόπο που για εκείνον είναι σημαντικό και τον τρόπο που εκείνος θέλει.
1: Και τελικά καταλήγουμε στο εξής, στο ότι όλοι μας, βαθιά μέσα μας, τελικά και όταν ανασύρουμε αυτό το κουτάκι των αναμνήσεων, γινόμαστε και αντιλαμβανόμαστε μάλλον πόσο πραγματικά εύθραυστοι είμαστε. Οπότε κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα δικό μου πολύ αγαπημένο τραγούδι του πολύ αγαπημένου Sting, το Fragile.

0: αυτός ήταν ο Sting και νομίζω ότι όσο ακούγεται λυπηρό το να είμαστε τόσο εύθραυστοι, να σπάμε τόσο εύκολα, νομίζω ότι ταυτόχρονα ακριβώς αυτή η ευθραυστότητα, δεν ξέρω αν είναι τόσο ευθραυστότητα όσο η ευαλωτότητά μας που μας απελευθερώνει, αλλά ακόμα και η ευθραυστότητα των πραγμάτων μας κάνει να νοιαζόμαστε να τα προσέχουμε, να τα φροντίζουμε. Οπότε νομίζω ότι κάπως ακόμα και αυτό, ακόμα και η ευθραυστότητα και η ευαλωτότητα, τελικά από μια αρνητική χρειά μπορούν να γυρίσουν σε κάτι όχι τόσο δυσάρεστο.
1: Και παιδιά, κοιτάξτε πόσο μέτρη του ραδιοφώνου είναι η Βάσια, που τα είπε όλα αυτά γιατί στην πραγματικότητα θέλει να κάνει το απόλυτο μουσικό crossover εδώ στο Radio Pantheon ξημέρωμα Κυριακής 4 λεπτά πριν τις 5. Σημειώστε την ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου ξημερώνει, γιατί η Βάσια Σπανουδάκη θα συνδέσει τον Sting με την Jenny Van.
0: Και με τι είπαμε πριν, κάθε έρωτας είναι αντικατάστατος και είναι ανεπανάληπτος. Συμβαίνει μία φορά.
1: Αν έπαιζε και σε επανάληψη, θα ήταν πρόβλημα.
0: Οπότε για αυτούς τους έρωτες, τους ανεπανάληπτους που μας κάνει να αφήνουμε στην άκρη κάθε λογική, για αυτούς τους έρωτες λοιπόν πάμε να ακούσουμε την Τζένι Βάνου να μας τραγουδάει το έρωτά μου ανεπανάληπτε.

Φτάνει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

του ουρανού ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, θαραλέοι και θαραλές, όσοι έχετε καταφέρει ακόμα να μείνετε στην παρέα μας, φτάσαμε αισίως στις 5 και 6 πρώτα λεπτά ξημέρωμα Κυριακής με το Μπαμπιστόκα να τραγουδάει το «Μη με φοβάσαι», ένα εκπληκτικό τραγούδι σε στίχους Άλκη Αλκαίου, το οποίο μου έλεγε εδώ ο Φερ η Βάσια πόσο πολύ αγαπάει.
1: Είναι το αγαπημένο μου ερωτικό τραγούδι. Και γιατί νομίζω... Πες.
0: Ερωτεύεσαι. Έχεις αυτό το σκύρτημα του έρωτα όπως το έχεις για έναν άνθρωπο και για ένα τραγούδι.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και βασικά αυτό το τραγούδι μου αρέσει ότι έχει το περιγράφει με τον πιο ωραίο τρόπο, ότι ο έρωτας είναι το πιο γλυκό μαχαίρι και έχει αυτές τις δύο πλευρές, αυτό το γλυκό πικρό, αυτό που λέμε τόση ώρα. Και ταυτόχρονα το κάνει τόσο όμορφο, ερωτεύεσαι κάποιον και δεν ξέρεις στην πραγματικότητα τι είναι αυτό που ερωτεύεσαι σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι οι ποιότητες του, είναι αυτό που έχετε μεταξύ σας, είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις για τον εαυτό σου, είναι οι στιγμές που περνάτε μαζί και ταυτόχρονα τίποτα από όλα αυτά μεμονωμένα δεν είναι αρκετό να το εξηγήσει. Ακόμα και όλα αυτά, όλα μαζί, δεν είναι ακριβώς αυτά. Είναι και κάτι πολύ παραπάνω από όλα αυτά. Και στο τέλος καταλήγεις να λες ότι δεν ξέρεις καν γιατί αγαπάς τον άλλον. Τι είναι αυτό που σε κάνει. Και βασικά, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, μιας και όπως είπες, έχει περάσει 5 η ώρα. Και κάνουμε μια εκπομπή έτσι τόσο ερωτική, ρομαντική, λίγο καψούρα. Τελικά, τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος? Έχουμε σταθεί σε πολλές πτυχές και έχουμε σταθεί κυρίως στο να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένα. Τι σημαίνει όμως να είσαι ερωτευμένος? Κάποιες φορές δεν νιώθεις ότι ερωτεύεσαι το ίδιο το συναίσθημα του έρωτα. Ότι αυτό που λέγαμε πριν, το πόσο όμορφο είναι να νιώθεις κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα έλεγα ότι απλά πάντα με κάποιο τρόπο είμαι ερωτευμένη, ακόμα και αν δεν είμαι ερωτευμένη με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Νιώθω το συναίσθημα με κάποιο τρόπο, νιώθω το πόσο όμορφο είναι, νιώθω το πόσο ανάγκη το έχω να νιώθω αυτό το συναίσθημα. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις έτσι αυτή την προσέγγιση στη ζωή σου, αυτό το τόσο ξεχωριστό και όλο αυτό το πάθος σε οτιδήποτε. Στην ίδια τη ζωή, στο πόσο την ερωτεύεσαι, στους ανθρώπους. Και είπα και πριν, μπορεί να μην είναι ο ένας και μοναδικός και δεν ψάχνουν όλοι τον έναν και μοναδικό. Μπορεί να είναι ο τρόπος που θες να γνωρίζεις και να συνδέσεις με τους ανθρώπους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι θα βρεις κάποια στιγμή τον έρωτα της ζωής σου και θα είναι ο μοναδικός και θα ζήσετε για πάντα μαζί. Για όποιον το θέλει και του ταιριάζει, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Όσο όμορφο είναι όμως και να μπορείς να ερωτεύεσαι στιγμές. Να συνδέσεις με ανθρώπους, να γνωρίσεις και διαφορετικούς ανθρώπους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Στη ζωή γενικότερα. Αυτό είναι σκέψεις της Βάσκης μετά τις 5 τα ξημερώματα. Αλλά ναι.
0: Εγώ για να σου απαντήσω ίσως λίγο πιο συνοπτικά. Έρωτας είναι να τυραννιέσαι, να χτυπιέσαι, να ανεβάζεις, να κατεβάζεις και εν τέλει να μπαίνεις στη διαδικασία και να λες ότι okay, μπορεί όλο αυτό να με τυρανάει, αλλά να παρακαλάς ότι με τυρανάς, με παιδεύεις, αλλά ας ερχόσουν για λίγο. Μοναχά για ένα βράδυ. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε αυτό το πολύ.
1: Έτσι, λίγο σε πιο
0: ωραίο ρετρό.
1: Αφού έτσι τη ζήσαμε λίγο την καψούρα πριν αρκετά τις δύο προηγούμενες ώρες, τώρα νομίζω είναι η στιγμή που κάπως όλο αυτό καταλαγιάζει και το συναίσθημα γίνεται λίγο πιο εσωτερικό. Δεν ξεσπάει τόσο, αλλά φτάνει. Περνάς και από τα δύο. Περνάς από την ανάγκη να το εσωτερικεύσεις, να το ζήσεις με έναν τέτοιο τρόπο και από την ανάγκη να το εξωτερικεύσεις, να το ξεσπάσεις κάπως, να το εκτονώσεις. Τώρα εμείς έτσι όσο ξημερώνουμε ρίχνουμε λίγο τους τόνους Και πάμε στο «Ας ερχόσουν για λίγο».
0: Πάμε να θυμηθούμε αυτό το πολύ πολύ πολύ ωραίο ρετρό και
1: εδώ από την Αρλέτα.
0: Τραγουδάκι, εδώ από την Αρλέτα.

0: Ας ερχόσουν για λίγο λοιπόν. Και εμείς στέλνουμε εδώ σιγά σιγά, τώρα που πηγαίνει 5 και 4, την καλημέρα μας από το Radio Pantheon. Μας στέλνετε και σχόλια. Ο Βαγγέλης μας είπε ότι συμφωνεί, ότι αγάπη είναι αγάπη που είναι όμορφο να τη μοιραζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάμε, και ό,τι και αν έχουμε πει σε αυτό το 2 ώρες και κάτι μέχρι τώρα, είναι αυτό το συμπέρασμα, θα πω. Σταύρο.
1: Εγώ θα συμφωνήσω την καλημέρα μας και πάλι σε όσους και όσες επιλέγουν να ξημερώσουμε μαζί. Μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά, θα πω εγώ.
0: Τώρα ή ξυπνήσατε τώρα ή δεν κοιμηθήκατε καθόλου.
1: Και επειδή είναι ακριβώς αυτό που είπε Βάσια, εγώ θα πω ότι το επόμενο τραγούδι μιλάει για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά κάτι πάρα πολύ τρυφερό, το ότι έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος, έναν άνθρωπο για τον οποίο νιώθεις συναισθήματα, θα είσαι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, να τον αγκαλιάσεις. Οπότε εγώ θα πω να σκεφτείτε, ή αν είστε ακόμη πιο θαραλέοι, να πάρετε το κινητό και να στείλετε ένα μήνυμα στο άτομο που θέλετε να αγκαλιάσετε.
0: Εγώ ιδανικά εύχομαι να το έχετε δίπλα σας.
1: Εγώ και εγώ εύχομαι να το έχετε δίπλα σας. Αν το έχετε δίπλα σας, πάρτε το μια μεγάλη αγκαλιά. Αν δεν το έχετε δίπλα σας, στείλτε του ένα μήνυμα και πείτε του πόσο πολύ το αγαπάτε και αφιερώστε το επόμενο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Το πιο τρυφερό, το πιο αληθινό και το πιο ουσιαστικό ταυτόχρονα. Η πιο μεγάλη επιθυμία που κρύβεται στο πιο απλό πράγμα. Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
1: Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα η βραδιά ξημερών, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Υπάρχει ακόμα χρόνος.
0: Υπάρχει ακόμα χρόνος, ακριβώς. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα. Πώς πέρασες?
1: Πολύ ωραία. Είπα πολλά, είναι η αλήθεια.
0: Πώς νιώθεις τώρα που πάει σιγά σιγά στο τέλος αυτή η διαφορετική διαδρομή? Για δώσε έτσι ένα feedback για σένα, πώς.
1: Α, είναι...
0: Πώς ήταν η πρώτη σου μεταμεσονύχτη εκπομπή στη ραδιοφωνική σου καριέρα?
1: Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Βασικά δεν θέλω να μιλήσω για το πώς είναι για μας. Νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να μιλάμε σήμερα για αυτό που έχουμε να πούμε. Δεν είναι η συνηθισμένη εκπομπή που κάνουμε τα απογεύματα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Τι θέλω να πω.
1: Και δεν ξέρω αν θέλω να είναι τόσο αυτοαναφορικό.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ ότι γίναμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και ανταλλάξαμε έτσι σκέψεις και συναισθήματα σε όλη αυτή τη διαδρομή.
1: Εγώ θα πω ότι επειδή πες ανταλλάξαμε σκέψεις και συναισθήματα, μόνο αυτό.
0: Μοιραστήκαμε,
1: αλλά μοιραστήκαμε πράγματα, ξέρεις, γινόμαστε μια παρέα και ακούμε τόσο διαφορετικά τραγούδια για ένα θέμα που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ο έρωτας. Ένα θέμα όμως που ενώ είναι τόσο κεντρικό στις ζωές μας και ενώ όλοι λίγο πολύ γι' αυτό σκάμε. Είναι και ένα θέμα που για κάποιο λόγο κάποιες φορές το υποτιμάμε, το θεωρούμε και λίγο γελίο.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Σαν το χαζορομάτζο που λέγαμε πριν, αν κάτι είναι χαζορομάτζο, το να ασχοληθείς με αυτό. Αλλά γιατί να μην ασχοληθείς, γιατί να μην ακούσεις αυτά τα τραγούδια, γιατί να είναι υπερβολή, γιατί να είναι κάτι φτηνό, ας πούμε, δεν είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ κεντρικό στην ύπαρξή μας.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ κεντρικό στην ύπαρξή μας που όταν το ακουμπάς και όταν το μοιράζεσαι, είτε αυτό λέγεται συζήτηση, είτε αυτό λέγεται μια βραδινή εκπομπή, είτε αυτό λέγεται μια παρέα με φίλους, όχι μόνο βοηθιέσαι, αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι σαν να βάζεις μια μαγική ασφάλεια μέσα και κάπως να αυξάνεις την ένταση του συναισθήματος, όμως με την καλή έννοια αύξηση της ένταση του συναισθήματος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από τη μία βοηθιέσαι, γιατί το συζητάς με ένα φίλο και λες, νιώθω αυτό, σκέφτομαι αυτό, πες μου μια γνώμη, πες μου πώς το βιώνεις εσύ, πες μου πώς το βλέπεις εσύ, σου λέει, του λες και γίνεται μια συνδιαλλαγή. Και από την άλλη, όλη αυτή η συνδιαλλαγή που ουσιαστικά μοιράζεις το βάρος, μένει το ουσιαστικό φορτίο του συναισθήματος και όλο αυτό αρχίζει και αυξάνεται και σε βοηθάει και εσένα, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό να το ζήσεις και να το βιώσεις περισσότερο, πιο έντονα. Από ότι όταν κλείνεσαι στον εαυτό σου και λες, δεν θέλω να μιλήσω, και ανεβάζεις, κατεβάζεις.
1: Εγώ θα πω ότι κάποιες φορές αυτό που μου αρέσει είναι να νιώθεις τόσο πολλά πράγματα που να νιώθεις ότι θες να βάλεις τα κλάματα από το πόσο όμορφο είναι κάτι. Μπορεί να ακούγεται λίγο ξύμωρο να σε αρέσει να θες να βάλεις τα κλάματα, αλλά είναι αυτό που λέμε, το σώρο του σου δίνει ζωή. Όταν κάτι είναι τόσο όμορφο που σε εισαγωγικά δεν μπορείς να αντέξεις και το πόσο όμορφο είναι. Οπότε, είτε ακούμε Κότσιρα, είτε ακούμε Μαζονάκη, είτε ακούμε Bonnie Tyler, πάντα κάπως ο έρωτας θα είναι πολύ κεντρικός στα τραγούδια μας.
0: Σημασία ξέρεις τι έχει, σημασία έχει να ακούμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτό. Για πες λοιπόν, Σταύρο, το τραγούδι που πρότεινες για επόμενο.
0: Εγώ πρότεινα για επόμενο και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος να ακούσουμε το Γιάννη Κότσιρα σε ένα τραγούδι που έγραψε για τηλεοπτική σειρά και λέγεται «Να μ' αγαπάς», το οποίο συνοψίζει όλα όσα νομίζω ότι είπαμε αυτό το βράδυ παρέα.
1: Τι συνοψίζει δηλαδή?
0: συνοψίζει την ουσία, συνοψίζει τη δύναμη, συνοψίζει την αλήθεια.
1: Και ξέρεις γιατί συνοψίζει την αλήθεια? Γιατί αυτό το τραγούδι, οι στίχοι γράφτηκαν από το Γιάννη Κότσιρα όταν έβλεπε όντως τη γυναίκα του, το κορίτσι του, όπως τη λέει, να κοιτάει τη θάλασσα και παρατηρούσε τα μάτια της. Από αυτό λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, όπως έχει πει ο ίδιος, έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Οπότε, όταν ξέρεις ότι κρύβεται κάτι τέτοιο από πίσω, πώς να μην πιστεύεις και εσύ στον έρωτα και πώς να μην νιώθεις ότι ένα τραγούδι είναι τόσο αληθινό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη θα μας πει η Ελένη Δήμου.

0: ένα από τα πιο ωραία κατά με ερωτικά τραγούδια, Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Και πέρασε η ώρα.
1: Το έχεις πει πάρα πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα. Και πέρασε πολύ όμορφα, πραγματικά. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι μιλήσαμε για έρωτες, μιλήσαμε για σκεπτήματα, μιλήσαμε για απογοητεύσεις, μιλήσαμε για μοίρασμα, μιλήσαμε για το συναίσθημα που φεύγει και έρχεται. Νομίζω τα αναλύσαμε όλα σήμερα και τα τραγούδια μας βοήθησαν ιδιαίτερα.
1: Και οι δικές σας προτάσεις φυσικά.
0: Και οι δικές σας προτάσεις, αυτό εννοώ και, και τα τραγούδια. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος, μαζί με το κουτάκι των αναμνήσεων που λέγαμε, που ανοίγεις και κλείνεις, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι δίπλα σου και όλο αυτό το μοίρασμα, όλο αυτό το συναίσθημα, όλη αυτή τη συνδιαλλαγή, να μπορείς να τη βάλεις κάτω, να τη μοιραστείς και ο άνθρωπος αυτός να είναι εκεί για σένα, να σε προσέχει και να σε αντέχει.
1: Βασικά, νομίζω ότι ίσως το μόνο που δεν μιλήσαμε είναι ότι τόση ώρα μιλάμε για τα συγκριτήματα, μιλάμε για την ένταση, μιλάμε για το πάθος. Όλα αυτά που θα νιώσουμε στην αρχή για κάποιον. Έχουμε μιλήσει και για την απόρριψη και την απογοήτευση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που θα νιώσει στην αρχή. Δεν είναι μόνο είναι αυτό που μετά. Θα μείνει φαντασικό, είναι και το μετά.
0: Είναι
1: δεν είναι μόνο το θα θες για τον άλλον γιατί σου αρέσει και σου έχει κάνει κάπου εντύπωση και μόνο ενθουσιασμός, αλλά είναι και το να τον αγαπάς όταν έχει πέσει χαμηλά, όταν είναι στα δύσκολα.
0: Είναι η συντροφικότητα. Είναι το νιάξιμο που ακόμη κι αν
1: όποιος και αν είναι αυτός ο άλλος,
0: ο έρωτας φεύγει ή ακόμη κι αν η σχέση χαλάσει, εγώ θα πω, το νιάξιμο παραμένει.
1: Εγώ δεν θα σου πω το ο έρωτας φεύγει. Όταν ο έρωτας απλά αλλάζει μορφή, το ότι μπορεί να...
0: Εγώ σου λέω ακόμη και το ενδεχόμενο του να τελειώσει.
1: Εντάξει, σου λέω γιατί πρέπει να πάμε πάλι στο να τελειώσει. Σου λέω τώρα γιατί πέρασε τώρα το δύο ώρα της καψούρας. Πάμε λίγο στο αισιόδοξο ότι μένεις με έναν άνθρωπο. Και όντως μετασχηματίζεται. Δεν είναι πάντα το ίδιο.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι όπως οι πρώτες φορές. Και κάποιες φορές τείνουμε να λέμε ότι σιγά ο έρωτας χάνεται και μετά σε μια σχέση δεν είναι το ίδιο. Και κάποια στιγμή καταντάει πολύ αδιάφορο και πολύ... Δεν έχει κάτι, αλλά εγώ θα πω ότι απλά αλλάζει αυτό και ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να αγαπάς κάποιον, ναι, όταν είναι στα δύσκολα, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες της ζωής, σε όλα αυτά που μπορεί να μην είναι ο τέλειος, αλλά είναι άνθρωπος που αγαπάς και δεν σημαίνει ότι χάνεται, ότι χάνεται για πάντα επειδή κάποιες φορές δοκιμάζεται. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ποίημα γι' αυτό του Μιχάλη Γκανά, το προσωπικό.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το «Να με προσέχεις» του Νίκου Πορτοκάλογλου από το Διονύση Σαββόπουλο.
1: Εδώ πέρα η ερμηνεία.

0: Διονύση Σαββόπουλο στο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Να με προσέχεις. Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο κλείσιμο. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής.
1: Έχει πάει, είναι κοντά 6, είναι 6 παρά.
0: Είναι 6 παρά.
1: Θα θέλαμε να σας κρατήσουμε λίγο ακόμα συντροφιά, αλλά θα σας κρατήσουν τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει.
0: Ελπίζουμε μέσα από αυτή τη διαδρομή ο καθένας να βρει, όχι να βρει και αυτό που έψαχνε, αλλά να ένιωσε αυτό που έψαχνε, να πέρασε καλά, να σας κρατήσαμε ωραία βραδινή παρέα. Εμείς περάσαμε φανταστικά. Φυσικά εσείς, εφόσον έχετε κουράγια και δεν πάτε για ύπνο ή δεν συνεχίζετε κάπως αλλιώς την ημέρα σας, όσοι πιθανόν τώρα ξυπνήσατε, μπορείτε να ακούσετε ραδιοπάντη, να ακούσετε μουσικές επιλογές και να μείνετε συντονισμένοι για το πρόγραμμα που ακολουθεί.
1: Τόσο τραγούδια του σταθμού μας.
0: Τραγούδια του σταθμού μας, όσο και τις επόμενες ημέρες. Ακόμα είμαστε λίγο off-season, αλλά προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά και για το νέο πρόγραμμα. Ήμασταν η Βάσια Σπανουδάκη και ο Σταύρος Στάνας στα μικρόφωνα για αυτό το βράδυ. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με...
1: Καλά, μην τα πεις και με τη σειρά είναι και θα πάνε. Οι μουσικές μας επιλογές είναι αντίστοιχες και είναι μέχρι τις 6. Θέλω να πω, κάθεσαι να λες 5 τραγούδια σαν λίστα.
0: Ωραία,
1: αλλά θα συνεχίσουμε με Παύλινο Βουλγαράκη.
0: Παύλινο Βουλγαράκη.
1: Το αγαπημένο μου. Και το εννοούμε να μείνει συντονισμένη, γιατί όντως έχουμε επιλέξει τραγούδια μέχρι τις 6. Και νομίζω ότι απλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ όσο γίνεται να καθυστερήσω το να κλείσω το μικρόφωνο. Μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή βραδιά.
0: Οπότε εγώ θα πω στους ερωτευμένους, στους απογοητευμένους, σε αυτούς που ψάχνονται και σε αυτούς που έχουν βρει αυτό που ψάχνουν, να μην σταματήσουν ποτέ να αγαπάνε, να μην σταματήσουν ποτέ να νιώθουν.
1: Να ελπίζουν.
0: Να ελπίζουν, να είναι πάντα αληθινοί και να είναι πάντα ο εαυτός τους και να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, γιατί κανένας δεν ξέρει καλύτερα από τον εαυτό μας. Από τη Βάσια και το Σταύρο, ευχές για μια υπέροχη Κυριακή.
1: Τώρα, θα πω κάτι ταυτόχρονα, καληνύχτα και καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όσοι πάτε για ύπνο και όσοι ξυπνήσετε σιγά σιγά ή και τώρα. Οπότε αυτό,
0: καλημέρα
1: να έχετε μια καλημέρα και να έχετε μια... Αυτό είναι νομίζω το πιο σωστό, το καλό ξημέρωμα και να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Καλή συνέχεια.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

είσαι και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ανοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές, γραμμές στον οριζόντα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν κι ο

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια

βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει. Oh,

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

με ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρή.